0: χρόνο σου λακιάζεται Ραγιό Σενιγάρ International, αλλού.
1: Nous gërëm ko sant ko ha tuti keneen ko bëgg intervenir ñu jël ko forum ci la qualité allo wala ñu ha tuti.